0: έχει βγει New York νωρία, και να κρυβάκια τα ορθές λαπρύες. Μα βέλε καρά, σωιά συμπλήβηρε, αλλά έλε μπλου ή δράει. Thank you,
1: Weekend Request. Baby Joy.